0: Είστε να μπορείτε, ΟΧΟΠ! Μπορείτε να τρίνετε μοβιλιότητα μπορείτε, ΧΕΙ! Δεχάρε λουρί δεστακεύει! Αβέσ λάκι βε, βίτσο αξεσουαρότε νοφμόλε, μπαβάτε να ροζόντενε ο αβόντιστο! Χαμό δικουρότ τσένε! Δικουρότε νοφμόλε, δρεσίγκ ρομ, ο χαμίζι διπχάζου χουζιέντε! Αχά, κοντά σαδάφ σε λίπη σπυρομενάτσι! Σαδάφ σε λίπη γιοτολμπέτα πτουσάκο βε, τουσάκο μπολίφ! Σπρόντε νοιόβεν σαδάφ! Μπουσοχλαμιολασιτά ο χαουακο κίλ! Seradona peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye ve duhuti.
1: Havila ta kuşturu kazanca tazide tira. Huda sardar ki breka ve tsabi freka bu derfata bir neveya khalatin dezbeci. U bu pişikdari kirne tiro pişkanda bu se geçten nayab u se trombelin BMW X5. Da ice cream'en bikra u eke balaş
0: mı? Deme baba teta ser mobilyata edip du mahi kat. Aferin sadar. Tene bu sadar?